κουρσδατίε ίσποτ τσάστη για νέστατσου ζαμόλιμε γεμνέσταρις του τσουράστη.